0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Από τα Τρίκαλα.
1: Από τα Τρίκαλα πάντα οι φωτογραφίες ναι. είναι εκεί.
0: Καλημέρα στην Ευγενίτσα και μια τεράστια αγκαλιά στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη. Γεια σου Σπυριδούλα μας. Όλο το πρωινό παρεάκι είναι εδώ. Δίνει δυναμικό παρόν. Υποθητεί η Βάλβη από τα Φυρά της Σαντορίνης. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Μητρόπολη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ανδρέα του Δημητρίου από την Κύπρο. Μας ακούνε και εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Δίνει το στίγμα της ημέρας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρετήθηκε ο Στάρμερ χαμό στην Αγγλία. Πολλές φωτιές ανά την επικράτεια με καταστροφικές συνέπειες. Δίωξε Αβραμόπουλοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Κατάρ Γκέιτ. Πολλοί θάνατοι από καύσωνα στη Γαλλία. Είδε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Πίστευτο. Και από ό,τι κατάλαβα, τις επόμενες ημέρες είναι υψηλές θερμοκρασίες. Και όχι μόνο στη Γαλλία. Η Ευρώπη καίγεται.
0: Είναι, ναι, σε κλειό καύσωνα. Σε κλειό καύσωνα,
1: μπορεί να πει. Σε απόλυτο κλισέ.
0: Σε απόλυτο κλισέ.
1: Και μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα σε κάποιους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση, όχι αλλαγή πια. Μιλάμε για κλιματική κρίση.
0: Επειδή λέγαμε για την αποχώρηση του κ. Στάρμερ, ο οποίος. Την ακούσαμε και εδώ στο Earth News Radio. Τη στιγμή που συνέβαινε.
1: Είναι
0: συνδεδεμένη με το Earth News, ακούσαμε τη σύντομη αυτή έτσι, ομιλία του
1: είναι
0: έξω από την Downing Street.
1: Συγκινημένος ήταν. Είδε τι παθαίνουν οι χώρες όταν παραδίδουν τους φυλακιστές.
0: Εντάξει, και εγώ το ακούω συγκινημένο. Εντάξει. Ήταν. Τώρα για ποιο λαϊκισμό μιλάμε όμως, γιατί εγώ
1: για
0: την έχω χάσει την πόλη.
1: Για το Brexit μιλάω.
0: Ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα, εδώ υπάρχει, επειδή το βλέπω εδώ, πολύ είναι κάτι που πουλάει από χτες. Λένε ο λαϊκισμός του Brexit και οι εργατικοί είναι που υποστήριξαν τον κύριο Στάρμερ και τώρα θα υποστηρίξουν τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ποιος ήταν,
1: ναι.
0: Ναι. Είναι και αυτοί οι λαϊκιστές.
1: Όχι, ο λαϊκισμός του Brexit ήταν σε σχέση με το τι υποστήριξαν αυτοί που υποστήριζαν τον Brexit.
0: Γιατί.
1: Γιατί αυτοί που ήταν ενάντια.
0: Ναι, γιατί οι εργατικοί που δεν ήταν και τόσο φανατικοί υπέρ του Brexit.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Υποτίθεται δεν είναι λαϊκιστές. Τον τρώνε όμως ο Στάρμερ. Άρα λοιπόν, μην πάμε στο λαϊκισμό. Εδώ υπάρχει μια νοσηρή κατάσταση σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Βρετανία. Δεν είναι ο λαϊκισμός του Brexit και τον συναυτό.
1: Ο λαϊκισμός είναι ως προς το τι υποστήριξαν και γιατί υπερίσχυσε τον Brexit και πόσο δύσκολα διαχειρίσιμο είναι το Brexit. Και γι' αυτό μέσα 10 χρόνια εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί. Είτε είναι από τους συντηρητικούς, από τους Tories, είτε είναι τώρα αυτός ήταν των εργατικών, ο κ. Στάρμερ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση. Εξού και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τώρα πια τους ξανασκέφτεται.
0: Άρα η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
1: Όπως όλες τις χώρες, η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
0: Ναι, η οικονομία και όχι κατά ανάγκη ο λαϊκισμός. Αυτό θέλω να πω. Ο λαϊκισμός οδηγεί σε καταστάσεις δύσκολα διαχειρίσιμες.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε. Αυτό δεν θέλω να πω. Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: ο λαϊκισμός ήταν προς την υπερίσχυση που υποστήριξε τον Brexit.
0: Ναι. Ναι,
1: και
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: βέβαια και τις όποιες αλλαγές πια στην Αγγλία. Γιατί το δίπολο, από ό,τι φαίνεται, στις προσεχείς εκλογές Tories εργατικοί δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι Tories, δεν θα είναι. Φαίνεται ο Φάραντ και ήταν αυτός που αποκόμισε κέρδη στις τοπικές εκλογές. Και φαίνεται ότι ανέρχεται. Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής. Και δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι απαρατήρητο. Όλοι οι υπόλοιποι λέμε, κοίτα να δεις ζημιά που πάθανε οι Βρετανοί με τον Brexit. Κοίτα να δεις που καταπίνει πρωθυπουργούς, ας πούμε, το αδιέξοδο που προκάλεσε τον Brexit στην οικονομία. Γιατί όντως έχει δημιουργήσει καταστάσεις εξαιρετικά δύσκολες, περίπλοκες και πολλές φορές αδιέξοδες, ομολογουμένως. Όμως, στη μεγάλη σου πλειοψηφία παραμένουν υπέρ του Brexit οι Βρετανοί. Μετά από όλα αυτά, έχοντας πληρώσει ακριβά τον.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν πρώτους να περνάνε μπροστά αυτοί που είναι προβληματισμένοι από τον Brexit.
0: Προβληματισμένοι, αλλά υπέρ. Εγώ βλέπω τώρα εδώ όλα τα νούμερα των δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει υπέρ ή κατά του Brexit. Υπέρ του Brexit παραμένει η πλειοψηφία των Βρετανών. Μα για τις τελευταίες μιλώ κι εγώ.
1: Τις τελευταίες που είδα ήταν αυτοί που σκέφτονται την επιστροφή, εν πάση περιπτώσει.

0: δύο τρίτα λέει το έχουν μετανιώσει. Τα δύο τρίτα το έχουν μετανιώσει και πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνητικό αντίκτυπο. Έτσι, το 56% ρωτήθηκε και λέει ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κακή. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι επιμένουν ότι η χώρα πρέπει να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αυτό λένε.
1: Αφού δεν υπάρχει.
0: Καταλάβες.
1: Είναι ρεαλιστές. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει δρόμος επιστροφής.
0: Όχι. Θα μπορούσε ίσως. Δεν ξέρω. Τι να
1: δεν ξέρω, ούτε κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία πάλεψε για να χτιστεί μια ειδική σχέση, η αλήθεια είναι, με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής, δεν έχει φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από την καθημερινότητα των ανθρώπων και από τα μεγέθη της οικονομίας, όπως τουλάχιστον τα βιώνουν οι ίδιοι οι Βρετανοί.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως, ο πρωτεργάτης του Brexit, αυτός που το υποστήριξε ιδιαίτερα, ο κύριος Φάρατς, είναι αυτός τον οποίο φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως μετά πιτάζει ότι ζητάει εκλογές ο κύριος Φάρατς. Μετά και τα κέρδη, τα ωφέλη από τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Και επειδή κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βρετανικό πεντάλεπτο, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να προσδιοθούμε, τι θέλεις. Ναι. Πού θέλεις να έρθουμε. Σήμερα πολύ πιθανό να ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτά να μου τα λες πιο σιγά.
1: Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
0: Να μου τα λες πιο σιγά να την, για την σκιώδης κυβέρνηση. Ναι. Ναι.
1: Είδαν και από είδαν εκεί στην Αμαλίας, λέμε ακόμη, εκεί που είναι τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα, με όλα αυτά που λέγονται, θα φορολογηθούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη, τα πολυτελή, τα υπερπολυτελή.
0: Έχουν πάρει φόρα με την φορολόγηση, έτσι είναι, μην πάρει φόρα κανείς.
1: Και ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή.
0: Πάντως εγώ τους βλέπω τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, εντάξει δεν είναι και εμπειρά, πολιτικά δεν είναι εμπειρά, να εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα και να μην δίνουν ακριβείς και ουσιαστικές απαντήσεις γύρω από τα μεγέθη τα οικονομικά που σκοπεύουν να υπερφορολογήσουν. Δηλαδή, ακούω μια γενική, ας πούμε, τοποθέτηση του τύπου οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο και να επομισθούν το κύριο βάρος των φορολογικών βαρών. Μάλιστα. Και λες τώρα, και όχι μόνο αυτό, και να εξοικονομήσουμε, και χρήμα, πολύ χρήμα, προκειμένου να το διανύμουμε στους φτωχότερους. Ναι. Εντάξει, okay.
1: Θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου.
0: Okay. Αυτό είναι. Αυτό λέγεται εδώ και κάτι αιώνες, νομίζω.
1: Πολλά, να θυμίσω ότι τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι.
0: Αιώνες, νομίζω, λέγεται αυτό. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους, να δώσουμε στόχους. Εντάξει, ναι. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο ερώτημα, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Και από ποια εισοδήματα θα πάρεις λεφτά. Ναι. Διότι.
1: Είναι από τα 30 και πάνω, από τα 40 και πάνω, 50, 100.
0: Διότι οι πάρα πολλοί πλούσιοι έχουν βρει τους τρόπους εκείνους που δεν μπορούν να βρουν οι φτωχότεροι για να αποφεύγουν τη βαριά φορολογία. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν οι offshore, ότι υπάρχουν οι ανώνυμες εταιρείες μέσα από τις οποίες.
1: Και φορολογούνται αυτό με 44%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Γιατί για να θυμηθώ, μπήκα και είδα τους φορολογικούς συντελεστές.
0: Πολύ ωραία.
1: Φορολογούνται με 44%. Ναι, δηλαδή, αυτοί που τα δηλώνουν, ναι, για
0: δηλαδή,
1: να είμαστε ειλικρινείς.
0: Επειδή εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν ως κριτήριο φορολόγησης οι άνθρωποι της Ελλάς είναι η πολυτελής διαβίωση. Εκεί, ναι, βασίζονται. Δηλαδή λένε ότι όσοι μένουν σε ακριβά σπίτια έχουν κότερα και έχουν ακριβά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, εδώ, ναι, ακούς και διάφορα βέβαια. Όχι πολυτελής απλά, αλλά υπερπολυτελής.
0: Ποια
1: είναι υπερπολυτελής? Ναι.
0: Όχι, εγώ να σου πω.
1: Γιατί έχουν κότερα που είναι, κάτσε, γρήγορα, γιατί υπάρχουν, τα αργά δεν ξέρω.
0: Ναι, και τα αργά, ναι. Και υπερπολυτελείς κατοικίες υπάρχουν και υπερπολυτελή και γρήγορα κότερα υπάρχουν. Και super duper wow αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν το συζητάμε. Μόνο που υπάρχει ένα

0: φαντάζομαι και ο ίδιος.
1: Νωρίσει,
0: και γι' αυτό φαντάζομαι και ο ίδιος. Γι' αυτό σου λέω. Ας υπερασπιστώ την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος σου λέει, μόλις ανακοινώσαμε το κόμμα. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμη. Έχουμε ένα κείμενο αρχών.
1: Δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι, να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς.
0: Γι' αυτό φαντάζομαι πάντως και ο ίδιος.
1: Αυτό τα λέει η αριστερά εδώ και κάτι χρόνια, πρέπει να πω. Πολλά χρόνια.
0: Μα και εμένα γι' αυτό μου έκανε αυτό.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Άκουγα το Μάκη Βορύδη να το λέει. Σε σχέση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Το Μαμντάνη.
1: Το Μαμντάνη, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Μα πολλοί κατηγορούν και το Πασόκ και την Ελλάς.
1: Κυρίως την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμπνέεται από τον πολιτικό λόγο του Μαμντάνη.
0: Ναι.
1: Ο Μαμντάνη τι είχε υποσχεθεί λοιπόν, να τα λέμε. Δωρεάν εισιτήρια για όλους.
0: Και σπίτια.
1: Και σπίτια. Πριν κλείσει ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του, βγήκε δημοσίως και ομολόγησε ότι είναι αδύνατο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Και τι ζήτησε ουσιαστικά. Ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση Τραμπ, να ενισχύσει το Δήμο της Νέας Υόρκης, ώστε να μπορεί να κάνει πράξη το προεκλογικό του πρόγραμμα.
0: Με ξένα λεφτά υπόσχομαι και εγώ.
1: Και επειδή φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό σε καμία περίπτωση, είπε ότι να φορολογήσουμε τους πλούσιους για να τα δώσουμε στους φτωχούς.
0: Ναι.
1: Και με το που έγινε αυτή η αναγγελία, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη τι έκαναν αμέσως με το που έγινε αυτή. Έφυγαν από τη Νέα Υόρκη.
0: Και πάνε με αυτό είναι ο κίνδυνος κάθε φορά. Βέβαια, απ' την άλλη σου λέει ότι μόνο το μισθωτό φορολογεί, το συνταξιούχο. Ο άλλος έχει τη δυνατότητα να έχει πλοία με άλλες σημαίες, να έχει τις επιχειρήσεις του άλλου.
1: Να πω ότι η οικονομία,
0: κάπου πρέπει να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη.
1: Η οικονομία σε αυτόν τον άτιμο τον καπιταλισμό που ζούμε. Που δεν, που δεν είναι και το πιο δίκαιο σύστημα στον κόσμο.
0: Και ευέλικτη.
1: Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολύ δίκαια συστήματα γενικά. Νομίζω εγώ, διαχείρισης των οικονομιών και των ανθρωπίνων ζώων.
0: Άρα πρέπει να παίξουμε τους όρους του παιχνιδιού, θα μου πεις.
1: Ναι, πρέπει να ακροβατήσεις επιξηρού ακμής, όπως λέγανε οι παλιότεροι, και να βρεις τους τρόπους εκείνους που θα δημιουργήσεις τις συνθήκες ώστε το σύστημα να γίνει δικαιότερο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δηλαδή, από αυτές τις εξαγγελίες, εγώ δεν λέω πομφόλιγες, τις εξαγγελίες, τις εύκολες ακριβώς, νομίζω έχει χορτάσει ο κόσμος και είναι σε θέση να γνωρίζει πια, γιατί έχουμε τσουρουφλιστεί και επί μια δεκαετία στα βάσανα των μνημονίων, το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκείνο που επιζητεί ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα, και είναι περισσότεροι κατά ψέματα, είναι ο ρεαλισμός. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να αλλάξει η ζωή του, αλλά με τρόπο τέτοιο που να τον πείθει ότι οι λύσεις είναι ρεαλιστικές και προς μια βιώσιμη κατεύθυνση.
0: Και όχι, μα εδώ γι' αυτό έρχεται και κάνει ρελάν στο Πασόκ και λέει όχι. Εμάς οι δικές μας προτάσεις, οι δικές μας προτάσεις είναι κοστολογημένες. Έχουμε προτάσεις και για τη στέγη, έχουμε προτάσεις και για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες και για τα φαντς. Θα μπορούσες να μου πεις στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται. Θα σου απαντήσω εγώ ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλύτερη.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά». Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέγαμε και χθες αναλυτικά. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Και Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία του κ. Στάρμερ έξω από την Downing Street, όπου ανακοίνωσε την αποχώρησή του μόλις εκλεγεί ο διάδοχος του.
0: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Email Gate και Qatar Gate, διπλό χτύπημα. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit, ο τίτλος από την εφημερίδα, και από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό.
1: Συνεχίζω εγώ, έρχομαι στην εφημερίδα των... Όχι, στην απογευματινή. Ναι. Τέσσερα τρίκ για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωση έως και 90%. Και το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων από τη χθεσινή εκδήλωση χθες στο Πεντάγωνο. Μια έτσι πραγματικά...

0: Πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Τέλος, ό,τι αφορά τη Βρετανία, διαβάζουμε η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ.
1: Τις εξελίξεις στη Βρετανία θα τις συναντήσουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ Γκέιτ, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Καλός τίτλος, έξυπνος τίτλος. Ναι. Η Μέλ Γκέιτ, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Και ακόμη, Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής.
1: Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο και γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό.
0: Δημοκρατία έχει τίτλο βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψη από τη βελική δικαιοσύνη για το Qatar Gate.
1: Η Κόντρα έχει τίτλο πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο.
0: Η Εστία, βουλιάζει τη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη.
1: Μάλιστα, και το μανιφέστο έχει τίτλο Σκαφάτος Λαϊκισμός. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμικό εφοπλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι πως ο βασικός λόγος για τον οποίο τον είχαμε καλέσει σήμερα είναι αυτή η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, που αποτελούν κίνδυνο πια και για τις ελληνικές θάλασσες. Για το αν υπάρχει σκέψη να τους επικηρύξει τους λαγοκέφαλους το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας κάποια ποσά στους ψαράδες. Ναι. Όμως. Στο μεταξύ προέκυψαν και αυτές οι ιστορίες με Αβραμόπουλο, Ασημακοπούλου κλπ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο σχόλιο που θα του ζητήσουμε είναι για αυτές τις υποθέσεις που είναι κυρίαρχες και σε σημερινά αρκετά πρωτοσέλιδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
0: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας και τις ακροατρίες σας.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Είναι θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να ακούσουμε ένα σχόλιο σας για αυτές τις υποθέσεις. Διότι είδαμε και πρωτοσέλιδο εφημερίδας λέει η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει τη διαφθορά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Και βεβαίως όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όταν κάποια υπόθεση, όταν οι υποθέσεις αυτές είναι σε αυτό το πλαίσιο, είτε της δικαστικής διερεύνησης, είτε της απόδοσης ευθυνών ή καταδίκης ή στην επιβολή ποινών, νομίζω ότι τα σχόλια περιττεύουν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, η δικαιοσύνη... Η αποφάση της βεβαίως και εδώ αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα την θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ναι. Για την κυρία Μισελά Σιμακοπούλου έχουμε απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης και δεν έχουμε την απάντηση.
2: Ναι, και λέει που είπατε εσείς. Από την άλλη μεριά, γι' αυτό σας είπα, είναι υπό διερεύνηση. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί, έχει εκδώσει και δήλωση, ανακοινώσει τύπου χθες και μένουμε σε αυτό.
0: Επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις ιστορίες, κύριε Ανδριανέ?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς σε αυτό είμαστε προσανατολισμένοι, σε αυτό τον άξονα επάνω δουλεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε και στο τέλος, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, θα πούμε τι έχουμε κάνει, τι είχαμε υποσχεθεί, τι έχουμε κάνει και βεβαίως το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα οι θεσμοί λειτουργούν, όποιος έχει ευθύνη ή παρανομή, αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά αποδίδονται οι ευθύνες εκεί που κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Πάμε τώρα
1: στο άλλο θέμα. Πάμε στο θέμα του λαγοκέφαλου. Το παρακολουθείτε. Πολλά χρόνια το θέμα στην Ελλάδα. Βέβαια φαίνεται ότι αρκετές παραλίες πια έχει επεκταθεί ο λαγοκέφαλος. Οι ψαράδες ζητούν μετεπιτάσσως να κάνουμε ό,τι στην Κύπρο, δηλαδή να επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Το σκέφτεστε?
2: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Γεωργίου, έχει και τροφίμων, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο πιλωτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτηρους αλίης, βεβαίως με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Και ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει καταρχήν τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του είδους, την καταγραφή και πιστοποίηση της αλίευσης, τη συνεργασία με τους αλλοίς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους επιστημονικούς φορείς, η χρονική στόχευση, γιατί και αυτό έχει σημασία, της αλλιευτικής προσπάθειας, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, και βεβαίως, επειδή γνωρίζετε ότι αυτό το είδος του ψαριού είναι τοξικό, πρέπει να υπάρχει ασφαλή συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και η καταστροφή των αλλιευμάτων με καύση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει συζητήσει και ο αρμόδιος συνάδελφός μου και ο Γενικός Γραμματέας και μάλιστα αύριο την Πέμπτη θα υπάρξει και μια συνάντηση και του Υπουργού με αλλοίς για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλλία και βεβαίως προφανώς θα τεθεί και αυτό. Έχει υπάρξει πρόγραμμα ανάλογο ή αντίστοιχο ή για το είδος αυτό, για το πρόβλημα αυτό στην Κύπρο,
0: ένα
2: κυπριακό πρόγραμμα που η αποζημίωση ανερχόταν στα 4 ευρώ και 73 λεπτά. Εκεί ήταν και νομίζω και 0,2 20 λεπτά δηλαδή το έξοδα καύσης. Αλλά εδώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει ότι και έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
0: Περισσότερα χρήματα να δείτε, δηλαδή.
2: Έχει ζητηθεί, γιατί είναι μια πιλωτική δράση αυτή, έτσι. Γιατί δεν είναι, ούτε μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί όπως γνωρίζετε, και ένας μικρός αριθμός, αν κατορθώσουμε να γίνει μικρός, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. Επομένως, θέλει μια πιλωτική δράση. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση. Τώρα από εκεί πέρα οι λεπτομέρειες ή το πλαίσιο και μετά την έγκριση θα ανακοινωθούν όταν έχουμε νεότερα.
0: Πότε αναμένεται να υπάρξουν νεότερα?
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει όλες οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε, αλλά να τα αφήσουμε αυτά γιατί
0: μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ είναι το.
2: Ναι, για μέσα στο καλοκαίρι. Να κοιτάξουμε δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία και το πλαίσιο, γιατί θέλει κάποια βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την έγκριση του σχεδίου αυτού της πιλωτικής αυτής δράσης.
0: Με εκπροσώπους των αλλιέων έχετε έρθει σε επαφή, κύριε Πρωθυπουργέ?
2: Βεβαίως, και όπως είπα, πάντα η συνεργασία με τους αλλιείς και όλα αυτά θα γίνουν και με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με τους επιστημονικούς φορείς. Υπάρχει το πρόβλημα, μας το έχουν εντοπίσει. Ο αρμόδιος είναι ο συνάδελφος του Θανάση, ο Καβαδάς, για το ζήτημα, και ο κ. Πρωτοψάλτης,
1: ο
2: γραμματέας, αλλά όλη η πολιτική ηγεσία και βεβαίως ο υπουργός, ο οποίος ήταν και στο συμβούλιο το άτυπο των Υπουργών Γεωργίας. Έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις για να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτη η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την αναδοκή τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά, σύν τις καθυστερήσεις, ο Βασίλης Κούβαλης.

Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Μαζί θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 10 στα πλαίσια της ανοιχτής γραμμής της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Θα σταθούμε στα βασικότερα γεγονότα που μας απασχολούν, θα ακούσουμε ανθρώπους, θα ταξιδέψουμε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου αλλά και αλλού και βεβαίως όλα αυτά με την βοήθεια του Παναγιώτη του Μαριόλου που είναι στον ήχο, του Γιώργου του Γαλανού που φροντίζει για τη μουσική επιμέλεια αυτής της ζώνης και στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσελη. Να σας πω ότι μπορείτε να μας καλέσετε στο 2710-22-48-57 και 2710-22-25-36 προκειμένου να μας στείλετε τις δικές σας επισημάνσεις, προτάσεις αλλά κυρίως τη δική σας καλημέρα. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε και ηλεκτρονικά μαζί μας στο airtripolis.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει την πρόγνωση του καιρού για σήμερα που φαίνεται ότι θα έχουμε και σήμερα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ από αύριο φαίνεται να υπάρχει μια αλλαγή στο καιρικό σκηνικό αφού υπάρχουν και νεφώσεις αλλά και βροχές, ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις όπως και την Πέμπτη. Από Παρασκευή και πάλι αλλάζει ο καιρός και βεβαίως μια αρκετά δύσκολη μέρα και η σημερινή, αφού έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας για την Αργολίδα και την Κορινθία, στο 3, κίτρινο δηλαδή, θα δείτε στο χάρτη πολιτικής προστασίας, που σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όλοι όσοι κινούμαστε σε υπαίθριους χώρους. Και βεβαίως υπάρχει και η απαγόρευση σε δασικά συμπλέγματα, δασικές περιοχές, περιοχές Natura, αυτό που προβλέπεται κάθε φορά που υπάρχει τριάρι, πόσο ακόμα όταν οι υψηλές θερμοκρασίες είναι σήμερα για τρίτη μέρα στην χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά θα περάσουμε στα σημαντικότερα θέματα που έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε για τη σημερινή ανοιχτή γραμμή.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει μια μέρα σαν και αυτή, 23 Ιουνίου του 1868. Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Latham Sholes παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή. Είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. 5 χρόνια αργότερα θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων σε εταιρεία έναντι 12.000 δολαρίων. Το 1874 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα, οι οποίες διήργησαν μέχρι και τις 26 Ιουνίου. Επικράτησε ο Δημήτριος Βούλγαρης. Το 1901 είχαμε καύσωνα στην Αθήνα με 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 1931 αρχίζει ένας γύρος του κόσμου με αεροπλάνο που ολοκληρώνεται σε χρόνο ρεκόρ 8 μέρες και 15 ώρες. Το 1972 ο Αμερικάνος Πρόεδρος Νίξον και ο προσωπάρχης Χάλντεμον του οίκου αρχίζουν να στείνουν αυτό που έγινε γνωστό σκάνδαλο Watergate και οδήγησε στην πτώση του Νίξον. Το 1988 ο κλιματολόγος Χάνσεν ανακοινώνει ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου, είναι πλέον πραγματικότητα. Το 1995 είχαμε το σχέδιο νόμου για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης. Συγγνώμη, το 1996, σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996. Και το 2005 πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ποιητής της ΣΥΤΑΣ και ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Τώρα, αν έρθει κανείς στο σήμερα και δει τι υπάρχει στην επικαιρότητα σήμερα, υπάρχουν αρκετές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Όπως μπαίνοντας στο earthnews.gr μπορείτε να διαβάσετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδέσμευση κεφαλαίων 12 δις, γκαλιμπάφι που ιρανική διαχείριση στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, Βρετανία, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που θεωρείται ο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ, κρίσιμα ερωτήματα, αρθρογραφία και ειδησιογραφία στην πρώτη σελίδα του Earth News. Βάνς, οι συνομιλίες με το Ιράν έθεσαν καλές βάσεις για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ενώ στην τοπική μας επικαιρότητα, από την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει η τοποθέτηση του κυρίου Πυρακάκη, η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας. Επίσης, αναφορά για τα 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η πολιτική και ανθρώπινη παρακαταθήκη που εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, συγκινήσεις και αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, για πρώτη φορά τηλεοπτικά ο εγγονός του Ανδρέας Παπανδρέου ανοίγει τα χαρτιά του στο Press Talk και στον Απόστολο Μαγκυριάδη και μιλά για τον παππού του, πέρα από το μύθο, τον οικογενειάρχη, τον ηγέτη και τον άνθρωπο. Τώρα, από τις υπόλοιπες ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα, σχετικά με το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Βέλγιο για το Qatar Gate, τα βάσιμη εμπλοκή μου, απαντά ο ίδιος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για το ένταλμα σύλληψη λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Κουτσούμπας, η έκρηξη στη Μαυροπηγή Κοζάνης δεν έγινε μόνο στους εξυγχαφείς αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος. Μητσοτάκη στα εγγένεια της νέας διεύθυνσης κυβερνοχώρου, η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις Κυβερνοπόλεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Και βεβαίως από το Πασόκ ο κύριος Τσουκαλάς δηλώνει ότι οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι εδώ και 7 χρόνια, η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Και για την υπόθεση Ασημακόπουλου, ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα, δεν καταδικάστηκε για ένα email, αλλά για τη διαρροή δεδομένων 25.500 αποδήμων, απαντά το Πασόκ στον κύριο Μαρινάκη. Τώρα, από τις ειδήσεις που υπάρχουν στην πρώτη γραμμή της περιφέρειας, έχουμε στη Σιάτιστα ένας αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε γυναίκα. Υποστελέχωση γονατίζει τα ελιτά Σάμου, καθυστερήσει αλληλογραφία και δέματα αγανάκτηση πολιτών. Λαγοκέφαλος γονατίζει την αλία στη Σάμου, αυξάνονται ζημιές σε δίχτυα και εξοπλισμό. Στο Ηράκλειο υπήρξε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μεταναστευτικό. Στην Κοζάνη, μια φωτιά μικρή έκταση στον παλαιό αστροδρομικό σταθμό. Ρόδος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένα δίχρονο αγορά. Παιδάκι που έπεσε εχθές από μπαλκόνι. Ευτυχώς δεν υπάρχει γαλαγοκέφαλος θάλασσες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και βεβαίως αρκετές ειδήσεις από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου και στην Πάτρα. Το θέμα αυτό που είχαμε με το 7-μηνων βρέφος, τελικά δεν προκύπτουν σημάδια κακοποίησης, γι' αυτό και αφέθηκε ελεύθερη η μητέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες και με την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με το θέμα αυτό. Και βέβαια και ειδήσεις από την Πελοπόννησο μέσα από τους από την Τρίπολη, την Καλαμάτα και τις υπόλοιπες περιοχές. Τώρα, να σας πω ότι είναι αρκετά τα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει
να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Θα έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική επικαιρότητα και με τον πολιτισμό, αλλά και με ακόμα διάφορα θέματα που έχουν πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να κάνουμε μια πολύ μικρή μουσική γέφυρα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.

0: Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για σήμερα να σας παρουσιάσουμε, αφού σας πω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακούτε την εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τη συχνότητα της Τρίπολης με τα σημαντικότερα γεγονότα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τα σχόλια βέβαια, αλλά και τα θέματα τα οποία πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει και χαρακτηρίζονται και ως έτσι σημαντικά έως και ιστορικά. Μιλάμε για την επανατοποθέτηση και την αποκάλυψη ουσιαστικά του έφηπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που έγινε στην πλατεία Άρεως μετά από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου. Όπως ακούσατε και στα σχετικά ρεπορτάζ, χρειάστηκε μια πραγματικά χειρουργική παρέμβαση στον έφηπο Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στη μεταφορά, στην επανατοποθέτηση, για να μπορέσει ο γέρος του Μοριά να στάθει και πάλι στο βάθρο του, στο συμβολισμό βέβαια της ενότητας και όλων των μηνυμάτων που έχει ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για όλες τις γενιές. Λοιπόν, έχουμε σήμερα την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον γλύπτη, τον κύριο Γεωργιλάκη, ο οποίος τον άνθρωπος ο οποίος φρόντισε τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μπορεί να μας πει έτσι αρκετά πράγματα για το τι ακριβώς διαπίστωσε, και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε μετά και τα αποκαλυπτήρια που έγιναν και μετά βεβαίως και την παρουσίαση που κάνατε, κύριε Γεωργιλάκη, στο Παλιεροπούλιο Θέατρο μέσα από το βίντεο αλλά και μέσα από βίντεο αλλά και το υλικό που είχατε συγκεντρώσει για τον Ανδριάντα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαστε σήμερα μαζί μας, πραγματικά. Θα ήθελα λοιπόν έτσι μία πρώτη αναφορά στο πώς νιώθετε όταν είδατε και πάλι τον έφηπο Ανδριάντα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, να στέκει αγέροχο στο βάθρο του και βεβαίως χωρίς πλέον να είναι πληγωμένος.
1: Σίγουρα ένιωσα μια πολύ βαθιά ικανοποίηση, γιατί δεν ήταν κάτι απλό η αποκατάσταση των προβλημάτων των οποίων είχε και γιατί σιγά σιγά διαπίστωσα το τι αξία έχει για τους τριπολισιώτες η ύπαρξη αυτού του Ανδριάντα στην πλατεία Άρεως. Επομένως ήταν δύο στοιχεία, δηλαδή η δυσκολία και η σημασία που έχει για τους τριπολισιώτες που προανέφερα, αυτά ήταν κάτι που μας γέμισαν έγνοια, όχι άγχος, έγνοια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, τώρα που τελειώσαμε, αποκαταστημένος πια και σίγουρα πιο γερός από πριν ο Ανδριάντας στη θέση του, είναι κάτι που με γεμίζει με ικανοποίηση και χαρά.
0: Λέγαμε και εκείνη τη μέρα των αποκαλυπτηρίων και στην ουσία της εκδήλωσης αυτής της πολύ σημαντικής ιστορικής εκδήλωσης ότι ουσιαστικά ήταν σταγόνα που θα ξεχύλιζε το ποτήρι αν συνέβαινε κάτι πάρα πολύ άσχημο με τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Εσείς θεωρήσατε ότι από αυτό που είδατε πάντα δεν υπήρχε άλλος χρόνος να παραμείνει εκεί που ήταν ασυντήρητος?
1: Από την αρχή που ήρθα από την πρώτη αυτοψία είχα πει ότι χρειάζεται η αποκατάσταση. Είχα πει ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι κρίσιμα. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα στην Τρίπολη για να ξεκινήσω τις εργασίες, με περίμεναν μια ομάδα δημοσιογράφων και με είχαν ρωτήσει ακριβώς αυτό και θυμάμαι ακριβώς την απάντηση. Τους είχα πει ότι το ποτήρι είναι γεμάτο, το μόνο που λείπει είναι η σταγόνα. Δεν ξέρει κανείς πότε θα πέσει αυτή η σταγόνα. Όταν όμως ξεκίνησα τις εργασίες πάνω στο βάθρο και όταν ειδικά όταν διαπίστωσα την κατάσταση που είχε ο σκελετός ο οποίος διατρέχει το εσωτερικό του αγάλματος και στηρίζεται και μεταφέρει όλα τα φορτία στο βάθρο, τότε πραγματικά είπα ότι η σταγόνα θα μπορούσε να είχε πέσει και χθες. Ναι, δεν υπήρχε περιθώριο για καθυστέρηση, καμία καθυστέρηση. Σήμερα που συζητάμε, ο Ανδριάντας, εάν δεν είχε γίνει η αποκατάσταση, θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Mm-hmm. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι η συνειδητοποίηση της εικόνας την οποία είδα.
0: Είναι και μια κατασκευή που έχει τεχνικές δυσκολίες λόγω και του μεγάλου βάρους, δύο τόνοι σχεδόν, έτσι, ένα 800 από ό,τι είπαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό πέρα από το ότι φαντάζομαι θα απαιτεί κάποιες ειδικές ενισχύσεις στη μεταλλική βάση, είναι και επίσης πολύ δύσκολο γιατί στηρίζεται μόνο στα δύο πόδια.
1: Ακριβώς, είναι αυτό που λέτε. Είναι ένας από τους δύο ανδριάντες που υπάρχουν στη χώρα μας, οι οποίες έφηποι ανδριάντες, οι οποίοι ισορροπούν στα δύο πισινά πόδια. Η ισορροπία τους, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη. Και ήταν αυτό που δεν έπρεπε με τίποτα να χαθεί από την αρχή έως και το τέλος των εργασιών. Αν αυτό το συνδυάσει κανείς με το γεγονός ότι είναι πολύ βαρύς, ένα 800 είπαμε, ένα τόνος 800 κιλά, και το γεγονός ότι ο σκελετός ο οποίος στήριζε όλο αυτό τον ανδριάντα με αυτό το βάρος ήταν εντελώς σάπιος, τότε καταλαβαίνει κανείς το πόσο, όχι δύσκολη, αλλά το πόσο σημαντική γινόταν η δουλειά μας, ώστε και κατά τις εργασίες και κατά την απόσπαση από το βάθρο και κατά τη μεταφορά στο εργαστήριο του Θανάση Αγγελόπουλου και κατά τη διάρκεια των εργασιών που πολλές φορές το σηκώναμε με τον γερανό, τον κατεβάζαμε δηλαδή. Θα έπρεπε λοιπόν σε όλη αυτή τη διάρκεια να είναι πάρα πολύ στέρεα, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ γερά στερεωμένος, ώστε να μην χαθεί αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο. Γιατί έχω πει ότι αν χάναμε αυτή την λεπτή ισορροπία, θα χάναμε επί της ουσίας το έργο τέχνης.
0: Αυτές οι ζημιές δηλαδή δικαιολογούνται, τέλος πάντων, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, με το χρόνο, με τα χρόνια που ήταν εκεί από το 71 που έστεκε εκεί ο Κολοκοτρώνης, ή φθορές εννοώ από τον καιρό, δεν ξέρω, από βροχές, από τι μπορεί να προκλήθηκαν.
1: Οι φθορές αυτές, η αποσάθρωση δηλαδή στην ουσία του εσωτερικού σκελετού, ναι, δικαιολογείται. Βέβαια, εκ των προτέρων τίποτα δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε, τα πάντα δικαιολογούνται εκ του αποτελέσματος. Ναι, σήμερα μπορούμε να πούμε το γιατί έγιναν αυτές οι εκτεταμένες φθορές. Και αυτές οι εκτεταμένες φθορές του εσωτερικού σκελετού επέφεραν και τα προβλήματα της φθορές στο μπρούζινο κέλυφος του Αδριάντα, δηλαδή η στρέβλωση της βάσης και οι ρογμές που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Ναι, δικαιολογούνται. Σήμερα πια μπορούμε να πούμε το γιατί γίνανε. Και οι αιτίες δεν είναι μόνο μία, δεν είναι μόνο το σκούριασμα λόγω της υγρασίας και του νερού που έμπαινε μέσα στο εσωτερικό του Ανδριάντα. Υπάρχουν και άλλες ηλεκτροχημικές διεργασίες που γίνονται και επιτείνουν αυτή την αποσάρθρωση, όπως είπα.
0: Τώρα, κύριε Γεωργιλάκη, μπορεί να μπει ένα ερώτημα, ας πούμε, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γάλματα που υπάρχουν, ανδριάντες, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Ναι, μπορεί να μπει βέβαια.
0: Νομίζω ότι ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, αν πρέπει να συντηρούνται και κατά πόσο είναι επικίνδυνα. Δηλαδή τώρα, ποιος φανταζόταν ότι ο Κολοκοτρώνης θα μπορούσε να πέσει από εκεί, έτσι, στο βάθρο και να δημιουργήσει, όχι μόνο να προκαλέσει, ας πούμε, τραυματισμούς και ό,τι χειρότερο. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα γάλματα? Έχουμε πάρα πολλά γάλματα ως χώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι άνοιξε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Καταρχάς ξέρουμε όλοι ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο. Τα έργα των ανθρώπων και αυτά υπόκειται στη φθορά του χρόνου και στη φθορά στις καταπονήσεις και λοιπά, στους σεισμούς, στον αέρα και στις υγρασίες, σε όλα αυτά, όλα αυτοί οι παράγοντες λοιπόν καταπονούν τα έργα των ανθρώπων, που και τα έργα τέχνης και τα αγάλματα είναι έργα ανθρώπων. Επομένως, από καιρό εις καιρό θα πρέπει να ψάχνονται, να βλέπουν κατά πόσον αυτές οι καταπονήσεις τα έχουν πειράξει, να το πω έτσι, σε βαθμό επικίνδυνο. Ειδικά όσα στηρίζονται σε τέτοιες λεπτές ισορροπίες. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να ανησυχούμε για μια προτομή για τις προτομές που βρίσκονται στην πλατεία του Άρεως στον ίδιο βαθμό με το πόσο έπρεπε να ανησυχούμε για τον Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη. Αλλά σίγουρα αυτή η υπόθεση που άνοιξε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκαταστήσει αυτές τις φθορές, ναι, ανοίγει και αυτό το κεφάλαιο. Γιατί υπάρχουν στη χώρα μας πολλές συνθέσεις που μπορεί να μην έχουν τόσο λεπτή στήριξη, τόσο λεπτή ισορροπία, αλλά όμως έχουν μια κάποια στήριξη και ισορροπία που χρήζει διερεύνησης.
0: Και αντίστοιχο άγαλμα είπαμε ότι είναι και του Μεγάλου Αλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη, πάλι με τα δύο πόδια. Εκεί,
1: ναι.
0: Ποιος ξέρει, θα
1: μάθουμε.
0: Μάλιστα,
1: έτσι για την ιστορία να σας πω, ότι χυτεύτηκε στο ίδιο χυτήριο την ίδια εποχή, 2-3-4 το πολύ χρόνια μετά από τη σύνδευση του έθικου Ανδριάντα, του μεγάλου του Κολοκοτρώνη της Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτό το άγαλμα. Τώρα εμείς μπορούμε να πούμε ότι η περίπτωση του Κολοκοτρώνη μας έδειξε ότι πρέπει να είμαστε μάλλον σε εγρήγορση.
0: Ανοίγει το δρόμο για μια ακόμη φορά μάλλον ο γέρος του Μοριά για κάτι άλλο, έτσι, για κάτι διαφορετικό. Τώρα το ότι στηρίζεται στα δύο πόδια το άλογο, διάβαζα ότι σημαίνει ότι ο Ναβάτης είχε ηρωικό θάνατο στο πεδίο της μάχης. Ισχύει αυτό, έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα υπήρχαν κάποιοι συμβολισμοί. Βέβαια, συγγνώμη, ποιητική αδεία που λέμε, οι καλλιτέχνες δεν τηρούν πάντα αυτούς τους συμβολισμούς. Επομένως, έτσι το δεχόμαστε ότι ο καλλιτέχνης οραματίστηκε, είδε, εμπνεύστηκε για τον Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη, τον είδε σε αυτήν τη στάση κλπ. Και ας μη συμφωνεί αυτή η στάση με τους συμβολισμούς που από την αρχαιότητα υπάρχουν.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, κύριε Γεωργιλάκη, για ό,τι κάνατε για μας, για την Τρίπολη, γιατί ξέρω ότι κατάγεστε από την Κρήτη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συγχαρητήρια για όλο αυτό το αποτέλεσμα που είχατε πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό και εκπληκτικό. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και είμαστε και πάλι εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
5: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
4: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Εθνικό Κύκλο Περιφερειακών Διαλόγων που οργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, στόχος η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των προοπτικών των ορεινών περιοχών της χώρας. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλος αυτός ο κύκλος και ο πρώτος σταθμός ξεκινά από την Αρκαδία, που έχουμε πραγματικά εξαιρετικές ορεινές περιοχές. Στη Δημητσάνα λοιπόν η πρώτη συνάντηση την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10.30 εκεί στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο της Δημητσάνας, και έχουμε σήμερα την χαρά να έχουμε μαζί μας τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κυριαζή, για να μας πει παραπάνω πράγματα σχετικά με τους περιφερειακούς αυτούς διαλόγους που ανοίγουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα 24 ώρα. Κύριε Κυριαζή, καλή σας μέρα.
1: Είμαι πολύ που είμαι μαζί σας σε ένα από τους πιο ιστορικούς ραδιοφωνικούς περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αν και έχετε καταγωγή από Λακωνία, φαντάζομαι ότι θα έχετε εικόνα έτσι και από την περιοχή μας ακόμα περισσότερο. Αρκετά.
1: Έχω πολύ καλή εικόνα. Έχω επισκεφτεί την περιοχή σας πάρα πολλές φορές. Όπως είπατε, κατάγομαι από την ορεινή Λακωνία, από ένα χωριό του νοτιοανατολικού Ταϊγέτου. Οπότε όλη η Πελοπόννησος μπορώ να πω ότι είναι μια περιοχή που από μικρός επισκέπτομαι και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητές της.
0: Και έχει και αρκετές ομοιότητες στα ορεινά της, και η Λακωνία μοιάζει πολύ με την Αρκαδία και με την Αργολίδα. Είναι πραγματικά έτσι πάρα πολλά τα μέρη που μπορεί κανείς να επισκεφθεί, και πόσο ακόμα όταν είναι οι περιοχές που ουσιαστικά ανοίγουν και τον κύκλο μιας συζήτησης πολύ σημαντικής, που θα έχει και αποτελέσματα όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για την ανάπτυξη των περιοχών. Έχουμε καταλάβει καλά, κύριε Κυριαζή, αυτός είναι ο στόχος αυτών των συναντήσεων?
1: Αυτός είναι, το έχετε καταλάβει πολύ καλά. Βασικά, ο βασικός στόχος είναι η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών που συστάθηκε μόλις πριν 2 μήνες. Είναι δηλαδή μια νέα θεσμική τομή που για πρώτη φορά το κράτος αναγνωρίζει την ορεινότητα σε αυτό το επίπεδο και δημιουργεί μία δομή ώστε να ασχοληθεί και να ασχολείται από εδώ και πέρα αφοσιωμένα σε αυτές τις περιοχές. Είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που και αυτό πιστεύω ότι δίνει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό γι' αυτό. Και η φιλοδοξία μας με αυτές τις περιφερειακούς διαλόγους, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι να πάρουμε την ειδική γραμματεία και να την πάμε κατευθείαν εκεί που χτυπάει η καρδιά της ορεινής Ελλάδας.
0: Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υφυπουργός, ναι, παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογεώργης, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τώρα, για να το κάνουμε έτσι πολύ απλή τη συζήτησή μας, κύριε Κυριαζή, να καταλάβουν οι ακροατές μας τι... Μάλλον δεν έχουμε τον κύριο Κυριαζή, θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας εξηγήσει για το πώς ένας πολίτης εκεί στην περιοχή, ένας άνθρωπος που θέλει να επενδύσει στην περιοχή, θα ωφεληθεί από αυτές τις συναντήσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Κυριαζή. Νομίζω ότι τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε, νομίζω, τώρα, κύριε Κυριαζή.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πως αυτό, ναι, μεν θα έχει αυτή τη βαρύτητα, γιατί θα είναι και ο κύριος Κοντογεώργης εδώ. Είναι πολύ σημαντικό που είναι πρόσφατα η ειδική αυτή γραμματεία έχει συσταθεί ορεινών περιοχών και επίσης που ξεκινάμε από την Αρκαδία. Ποιο θα είναι όμως το όφελος, αν θέλετε, αλλά και το τι θα μείνει στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Θα μάθουν, ας πούμε, πώς θα έρθει η ανάπτυξη στην περιοχή τους, θα μάθουν πώς μπορούν να επενδύσουν κάποιοι νέοι άνθρωποι που θέλουν να μείνουν εκεί στην περιοχή ή θέλουν να εγκατασταθούν στην περιοχή από κάποια μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Πολύ ωραία, πολύ καλό ερώτημα, πολύ σωστό ερώτημα. Δεν ερχόμαστε εμείς σε αυτή την φάση για να πούμε κάτι πέρα από τους στόχους που έχουμε θέσει για την ειδική γραμματεία. Ερχόμαστε κυρίως για να ακούσουμε. Mm-hmm. Όπως είπα και νωρίτερα, η στρατηγική για τις ορεινές περιοχές δεν νοείται να εκπονείται από την Αθήνα. Δηλαδή, δεν θεωρώ το βέλτιστο σενάριο να έρθω εγώ, ειδικό γραμματέα και ο υφυπουργό μα, και να εκπονήσει μια στρατηγική και να την ανακοινώσει στι περιοχέ αυτέ. Αυτό που εμεί θέλουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε έναν διάλογο, να πούμε, να θέσουμε τι σκέψει μα, του στόχου μα για την πρώτη φάση και να ακούσουμε κυρίω του ανθρώπου που έχουν επιλέξει με πολλέ φορέ μεγάλο κόστο και πολυεπίπεδο κόστο να μένουν σε αυτέ τι περιοχέ. Έχουμε οργανώσει 4 πάνελ. Πέρα από τον κύριο, από τον Υπουργό, θα βρίσκονται μαζί μας και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων. Θα έχουμε μαζί μας εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, θα έχουμε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της τοπικής, δηλαδή επιχειρηματικότητας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Mm-hmm. Ευελπιστούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έτσι 4 θεματικές, 4 συζητήσεις γύρω από τα προβλήματα και τις προκλήσεις, αλλά και τις δυνατότητες που έχει η Πελοπόννησος, γιατί αυτό ο πρώτος σταθμός είναι αφιερωμένο σε όλη την Πελοπόννησο. Βέβαια, θα δώσουμε μια έξτρα προσοχή στη Δημητσάνη και στην Αρκαδία, αφού επιλέξαμε και να ξεκινήσουμε από εκεί. Και να ευελπιστούμε λοιπόν στο τέλος να πάρουμε πολύτιμα ερεθίσματα, ώστε να συνδιαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική και το πώς θέλουμε να πάνε οι ορεινές μας περιοχές μπροστά στο μέλλον.
0: Και αντίστοιχα, φαντάζομαι, θα γίνει αυτό και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, στις ορεινές, μιλάω
1: σωστά,
0: πάντα.
1: Σωστά, φιλοδοξούμε. Η φιλοδοξία μας είναι αυτή, να κάνουμε ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη έτσι, διοργάνωση για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Και τα αποτελέσματα μετά πώς θα αξιοποιηθούν, κύριε Κυριαζή?
1: Προφανέστατα θα αξιοποιηθούν, όπως είπα και πριν, στην συνδιαμόρφωση στρατηγικής μας. Όλο αυτό το input, για να το πω έτσι, που θα πάρουμε, όλες τις προτάσεις, τις ερωτήσεις, τις προκλήσεις ίσως που θα τεθούν στο τραπέζι, είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία θα σχεδιάσουμε και εμείς τις πολιτικές μας.
0: Άρα στην πράξη, από τη θεωρία στην πράξη.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, εγώ σαν άνθρωπος και ο Υπουργός, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά, είμαστε της άποψης ότι η τοπική διαβούλευση είναι νούμερο ένα προτεραιότητά μας. Ξέρετε, ο Υπουργός έχει γυρίσει σχεδόν όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και εκπονεί μαζί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αυτή τη φιλοσοφία και μοιράζομαι και εγώ. Έχω ξεκινήσει ήδη τα ταξίδια μου, αν και σας είπα ότι η θεματεία είναι μόλις 1,5 μήνα ζωής. Έχω ξεκινήσει ήδη τα ταξίδια μου στο πεδίο. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Δήμο Θέρμου, στην Ατυλοκαρνανία, έναν μικρό ορεινό Δήμο. Και ευελπιστώ λοιπόν να ενταχθούν στο επόμενο διάστημα αυτά του είδους τα ταξίδια που σε συνεργασία μαζί με τον κύκλο διαλόγων που κάνουμε, να πάρουμε έτσι να γίνουμε αρκετά σοφότεροι.
0: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Την Αθήνα, να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα για κάθε περιοχή και όσο το δυνατόν να επεξεργαζόμαστε πολιτικές, όχι οριζόντιες, αλλά διαμορφωμένες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Πραγματικά θα περιμένουμε και να παρακολουθήσουμε και να προβάλλουμε αλλά και να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, γιατί πραγματικά η περιοχή μας το χρειάζεται. Η Πελοπόννησος έχει πανέμορφους τόπους, έχει πάρα πολλές δυνατότητες για να μπορέσει κανείς να μείνει εδώ και να φτιάξει τη ζωή του, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας ακούσουν την Παρασκευή το πρωί 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριαζή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας
0: μέρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα πολιτιστικά της ημέρας και τον απόϊχο, αν θέλετε, μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων που συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε τη μεγαλειώδη όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδάβρου, ένα θέατρο ασφικτικά γεμάτο από 10.000 θεατές. Το βράδυ του Σαββάτου, μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής, προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Sold out από το Φεβρουάριο η πρεμιέρα, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή του λυρικού θεάτρου στον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο, ενίσχυσε την επισκεψιμότητα και την τουριστική κίνηση στην περιοχή και μάλιστα η φετινή έναρξη των Επιδαυρίων είχε έντονο ιστορικό συμβολισμό, αφού το έργο επέστρεψε η Μίδια στην αργολική γη ακριβώς 65 χρόνια μετά τη μνημειώδη παρουσίασή του, μετά τη Μαρία Κάλλας που είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, την αξεπέραστη ερμηνεία της Μαρία Κάλλας. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την διακεκριμένη Ιταλίδα δραματική υψήφωνο Άννα Πυρότσι. Ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Earth News ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης.
2: Έχω χάσει και τη φωνή μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι με 65 χρόνια μετά την εμβληματική παράσταση της Μαρίας Κάλλας, η λυρική επέστρεψε στην Επίδαυρο και επέστρεψε με κορωτό. Πράγματι νομίζω ότι δεν ήταν απλά η παράσταση της χρονιάς, αλλά θα τη μνημονεύουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Ευτυχώς τώρα υπάρχει και βίντεο για να μπορούν να την απολαύσουν αυτοί που δεν βρέθηκαν σήμερα εδώ σε αυτή τη μαγική βραδιά. Πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στους εκατοντάδες συντελεστές μας χάρισαν αυτή τη μοναδική βραδιά σε αυτόν τον μαγικό τόπο.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε και με πολλούς ανθρώπους εκείνο το βράδυ για την παράσταση. Αξίζει να ακούσουμε τον σχεδιαστή, τον κύριο Νίκο Αποστολόπουλο, ο οποίος πραγματικά απόλαυσε την Μίδια.
3: Ήταν μια εκπληκτική παράσταση. Βέβαια, να δεις όλο αυτό το πράγμα να ξαναγεννιέται είναι κάτι μυθικό. Κουστούμια υπέροχα, χορογραφίες, κίνηση καταπληκτική, σκηνοθεσία, τα ντεκόρ. Όλα στον κόσμο στη σκηνή που λατρεύω εγώ, τις σκηνές του πλήθους, καταπληκτικές.
0: Εκεί ήταν και η σκηνοθέτρια, η κυρία Εύα Νάθενα, η οποία έχει σκηνοθετήσει και τη φόνη. Σαν να ακούσουμε τι μας είπε.
4: Θα μπορούσα να το δω και αύριο και μεθαύριο. Είναι ένα αριστούργημα αυτό το πράγμα. Είναι ένα οπτικοποιημένο πείμα. Δηλαδή έχει αναβιωθεί τόσο σωστά από τόσο καλούς συντελεστές και τόσο υπέροχα, που ήταν μια παλέτα από τη βαθιά φλέβα της ζωγραφικής και εξαιρετική διδασκαλία των φωνών,

0: στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό. Απέδωσε τιμές ο Δήμος Θηβαίων στη Χάρης Αλεξίου, η οποία κατάγεται από τη Θήβα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, και μάλιστα η απόφαση για την ονοματοδοσία του Δημοτικού Οδείου Θήβας ελήφθη μετά από πρόταση του Δημάρχου Θηβαίων, του κ. Αναστασίου, με στόχο να τιμηθεί η πολύχρονη και ανεκτίμητη προσφορά της καλλιτεχνίδας στον ελληνικό πολιτισμό. Εκεί ήταν φίλοι της, και συγγενείς βέβαια, της Χάρης Αλεξίου, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για την Χάρης Αλεξίου.
1: Στη Θήβα λοιπόν, εδώ που ο Αισχύλος έγραψε τους 7 επί Θήβας, και εγώ τώρα ακούγοντας με τα τραγούδια της Χάρουλας, έρχομαι στην πόλη αυτή με τη μακραίωνα ιστορία από την αρχαιότητα, έρχομαι να προσθέσω μερικά λόγια σε τούτη την εποχή για την μία από Θήβας, τη Χαρούλα, τη Χάρης Αλεξίου, τη Χαρίκλια Ρουπάκα, που γεννήθηκε στη Θήβα. Η μητέρα της Ιφηγένεια, μοδίστρα με κλωστές που ξεκίναγαν από τη Μικρασία. Και ο πατέρας της Θανάσης, αγρότης, που πέθανε όταν η Χαρίκλια ήταν 7 ετών, ήταν οι γονείς της. Μόνο που από νωρίς έγινε η μάνα αρχηγός και ο πατέρας ο νοητός διοικητής της ζωής τους, καθώς ο αδερφός της ο Γιώργος έπαινε το ρόλο του πατέρα και κρατούσε σκηνιά και τιμόνι σε μια δύσκολη ώρα. Η ολοκλήρωση όμως του χαρακτήρα της Χαρούλας έκλεισε με το θάνατο του πιο αγαπημένου της προσώπου, του πατέρα της. Και σήμερα άλλωστε είναι η γιορτή του πατέρα και γίνεται στη βραδιά. Σαν ο αόρατος, αόρατος πώς και ανεπαισθήτως κανόνισε αυτό το γεγονός για την κόρη του τη μέρα της Παγκόσμιας Μέρας της Μουσικής και τη μέρα του πατέρα. Ένα δώρο για την κόρη του. Όμως ο θάνατος του στα 7 της φαντάζομαι τη βάρει με έναν καημό που μόνο η δική της φωνή θα μπορούσε να σηκώσει. Τον σήκωσε τόσο ψηλά αυτόν τον καημό που τον πήγε μέχρι το φεγγάρι πολύ πριν φτάσουν οι αστροναύτες εκεί. Εμείς πήγαμε τη Χαρούλα στο φεγγάρι. Όμως αυτή την πορεία στο φεγγάρι η Χαρούλα τραγούδησε για τους ανθρώπους, για τις μοδίστρες, για τους αγρότες, για τις καθαρίστρες, για τους σπουδαστές, μιας και ίδια δεν πρόκειται να τελειώσει την αρχιτεκτονική που θα ήθελε. Ένα πράγμα μόνο θα έκανε η Χαρούλα. Δεν τραγούδησε ξεχωριστά σε πάρτι πλουσίων, σε προσκλήσεις εφοπλιστών, αλλά τραγούδαγε πάντα εκεί που ο κόσμος ήταν ενωμένος. Δεν διαχωριζότανε. Ξόδεψε όλη τη φωνή της για τους ανθρώπους της καταγωγής της. Άρα ποτέ δεν έφυγε από τη Θήβα. Πέτυχε ακριβώς αυτό που άξιζε η φωνή της και η έκφρασή της μέσα από το τραγούδι, μια έκφραση που μεταποιήθηκε σε θεατρική μορφή με τα χρόνια. Έτσι ακριβώς όπως ένα νερό πηγής ξεκινά σαν χύμαρος και σιγά σιγά παίρνει σχήμα μέχρι να εκβάλει στη μεγάλη θάλασσα της τέχνης. Γιατί η έκφραση της Χαρούλας είναι ακόμα πιο δυνατή και από το συγκλονιστικότερο χάρισμά της, η φωνή της.
0: Να ακούσουμε τώρα και τη Χαρούλα Αλεξίου.
2: Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη που δεν μου είναι εύκολο να βάλω σε σειρά τις λέξεις που έχω να πω για να εκφράσω αυτό που δεν εκφράζεται. Είναι πολύ πιο μεγάλο και πολύ περισσότερο αυτό που μου γίνεται σήμερα από αυτό που εγώ ίδια νιώθω ότι μου πρέπει. Όμως, ό,τι και να είναι, όσο και να είναι, μόνο με ευχαριστώ μπορώ να το ανταποδώσω.
0: Λοιπόν, και με το «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», ένα συγκλονιστικό δίσκο της Χάρης Αλεξίου, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μοίρατε και σήμερα μαζί μας. Να πω ότι στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Ομαριόλος, ο Νίκος Οβιδάκης.

Στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσελ, οι μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν σε λίγο τα δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος θα πάρει τη σκυτάλη για τα μουσικά σας ταξίδια. Καλημέρα από εμάς.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatargate, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Μπέγκη Μπρούσαλη. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Qatar Gate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Το ένταλμα από τις Βρυξέλλες έχει διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών τη Δευτέρα μαζί με τον δικηγόρο του προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικαστική εξέλιξη που τον αφορά. Διευκρινίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου δεν έχει εκτελεστεί καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, ο οποίος στη συνέχεια το διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή με έτοιμα την άρση της βουλευτικής ασυλίας του εκάστοτε ελεγχόμενου προσώπου. Στην προκειμένη περίπτωση αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο και από εκεί στη Βουλή προκειμένου να κινηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση ο Αρκάς Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές. Το πρώτο σταθμό ενός εθνικού κύκλου περιφερειακών διαλόγων που οργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των προοπτικών των ορεινών περιοχών της χώρας οργανώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, υπεύθυνος για την εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στην Πελοπόννησο συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα οι επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο των περιοδιών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με στόχο τη διαρκή επαφή των στελεχών με την κοινωνία και την καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου αναπεριφέρεια. Το πρόγραμμα των στελεχών που έχουν τεθεί επικεφαλής των κλιμακίων αναπεριφερειακή ενότητα περιλαμβάνει για αύριο Τρίτη στη Λακωνία τον κύριο Μάκη Βορύδη, Τετάρτη στην Αργολίδα Θάνος Πλεύρης, Θανάσης Καβαδάς, επίσης Αργολίδα η κυρία Άννα Καραμανλή, στην Τρίπολη η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο κύριος Νίκος Παπαθανάς στη Μεγαλόπολη, στην Κορινθία η κυρία Κεφαλογιάννη και στη Λακωνία ο κύριος Κατσαφάδος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο δεύτερο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους Τρίπολης. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 70χρονη γυναίκα παρέσυρε 83χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 83χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Άργους Μυκηνών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας και της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας Ανέλυξη και με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, οργανώνουν τη Γιορτή Πρόληψης και Ελπίδας που έχει τίτλο «Επιλέγω τη ζωή, δώσε πάσα στη ζωή, βάλε δυνατά μουσική και φύγαμε». Η δράση αυτή θα γίνει σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 στην πλατεία Άρεως και πραγματοποιείται με αφορμή την 26η Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών. Με αφορμή την ίδια μέρα, το Κέντρο Πρόληψης οργανώνει και παιχνίδι κυρημένου θησαυρού στην πλατεία Άρεως 6 το απόγευμα με 7 σήμερα. Στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου, η Ελλάδα κατά του καρκίνου που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχύλου της μήτρας, ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο της Μεγαλόπολης με εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου. Η συμπλήρωση 200 ετών από την ιστορική μάχη του Δειρού αποτελεί το επίκεντρο των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων που οργανώνει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, αποτείοντας φόρο τιμής στις Μανιάτισες που υπερασπίστηκαν τον τόπο τους. Μέχρι και την Κυριακή, ο Πύργος Δειρού φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα ιστορικής μνήμης και υπενθυμίζει τον ηρωισμό των γυναικών που με μοναδικό όπλο τα δραπάνια του θερισμού κατάφεραν να αποκρούσουν τον αίτητο μέχρι τότε στρατό του Ιμπραήμ Πασά το καλοκαίρι του 1826. Το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης του Άργους αναδεικνύεται αύριο το βράδυ στις 7 μέσα από την ετήσια συναυλία των σπουδαστών του Ελληνικού Οδείου Άργους. Μια εκδήλωση η οποία προσφέρεται στο κοινό με ελεύθερη είσοδο θα φιλοξενηθεί στην ιστορική αίθουσα του Συλλόγου Αργίων Αδαναός και τελεί υπό την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας Μεταξίας Γκότση.
Ο καιρός για αύριο Τετάρτη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί αύριο θα είναι τοπικά περιορισμένη, όπως και το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 βοφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κουμπάς.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 3η 23 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας στους 101,5 στα FM για να περάσουμε μαζί την επόμενη μία ώρα, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τις Ερυθρέα στα Χωριά, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νίκο Οικονομίδη. Και τώρα η Λιζέτα Καλημέρη θα τραγουδήσει για το δυόσμο και την κανέλα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο κλασικός τύπος του Ρωμιού, έτσι όπως μας τον περιέγραψε ο Λάκης Χαλκιάς. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά με τη Μαρίζα Κοχ, και εσύ τρελή με τυραννάς είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
3: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
2: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Με τους θαλασσίνους ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτός ήταν άλλωστε και ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από το Διονύση Σαββόπουλο. «Δώσε μου φτερά», μας λέει για τη συνέχεια η Άλκηση Πρωτοψάλτη.

Τρελή και Άγγελοι, ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Μοίραμε θα τραγουδήσουμε. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές μας μουσικές επιλογές.

Αυτή ήταν η εκδρομή και αυτό ήταν το ντουέτο, φίλες και φίλοι, της Δήμητρας Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο. Βανίτα τη Βανίτα για τη συνέχεια και Άντζελο Μπράντουαρντ.

Βάνιτα τη Βανίτα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε γνωρίσει και με ελληνικούς στίχους. Ο Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια στο «Να μ' αγαπάς», και ενώ βρισκόμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, «Να μ' αγαπάς όσο κανείς», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στους 101,5 στα FM, στους οποίους παραμένετε συντονισμένοι. Ο Γιώργος Γαλάνος ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει στην άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Εδώ περίπου ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά, λίγο μετά τις 11 όπως λέμε. Και σήμερα μαζί λοιπόν στην ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και έχω μια πολύ ωραία έτσι παρέα σαν συναδέλφους συνεργάτες. Η Μαρία Ντάντουλη και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι η τεχνική μας για εδώ την ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει». Ο Γιώργος Γαλανός εννοείται και σήμερα μαζί μας στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος που επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Και μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM πάντα στους 107,2, 104,4. Στην ΕΡΤ Τρίπολη, συχνότητά μας στα FM 101,5.

Αρκετά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς στη σημερινή εκπομπή μας. Όπως είπα, είναι καθημερινή, και το λέω και τώρα, η εκπομπή ωριαία ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, η παραγωγή γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ που έχουμε αρκετά νέα να πούμε και να σχολιάσουμε και να μάθετε κι εσείς. Η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα που επίσημα πήρε την αδειοδότηση και κανονικά μπορεί να συμμετάσχει στη Super League 1. Αυτό ήταν κάτι που το περίμενα, ήταν αναμενόμενο. Όμως οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν το σχεδιασμό. Οι ανακοινώσεις που είχαμε επίσημες για συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ποιοι θα είναι δίπλα του και θα βοηθήσουν στο έργο του προπονητή, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και τι προβλέπει έτσι η Καλαμάτα για τις μεταγραφές, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι άλλο υπάρχει στον ορίζοντα. Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέση, Γεώργιε Γαλανέ. Έγραψε ιστορία, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πετύχει 18 τέρματα, 5 γκολ που έχει βάλει η Αργεντινή και τα 5 τα έχει βάλει ο Λιονέλ Μέση. Θα δούμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται ότι θα κάνουμε αναφορά στον τεράστιο αυτό ποδοσφαιριστή που ξεπερνά, αν δεν το έχει ξεπεράσει ήδη, αλλά νομίζω το έχει κάνει για μένα, το μύθο το μεγάλο του Diego Armando Maradona, έτσι. Ό,τι και να λέμε για το θεό του ποδοσφαίρου, αλλά μας έχει μείνει η φιγούρα εμάς του Maradona, αυτή η ιστορία και τα εκτός γηπέδου που τον έχουν κάνει ένα μύθο. Ο Λιονέλ Μέση στο γήπεδο είναι αδιαφυσβήτητο ότι είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Παρουσία εχθές του Ζέλικο Μπράντοβιτς και στο T-Center εκεί κόσμος που υποδέχτηκε τον προπονητή παίρνει μπροστά ο σχεδιασμός, θα δούμε τι γίνεται. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός πήρε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον ανακοίνωσε για 4 χρόνια, έρχεται και ο Πένια και σήμερα ανακοινώνεται ο goalkeeper από την Μπαρτσελόνα, θα μεταβούν στην Ολλανδία στο Apeldron για τη συνέχεια και την ενσωμάτωση στην προετοιμασία, θα τα δούμε όλα αυτά. Παρουσίαση από Γκοντζάρεβα εχθές του προπονητή και των υπολείπων μελών του ΠΑΟΚ για τη νέα εποχή. Βέβαια η πρώτη προπόνηση στον ΠΑΟΚ έγινε με 10 παίκτες από την Ακαδημία, είναι λίγο, δεν χτυπάει ωραία αυτό. Και βέβαια και τα υπόλοιπα νέα της Super League 1, τι γίνεται με τις ομάδες, πώς κινούνται. Βλέπω 2.500 εισιτήρια διαρκείας ο Όφι, πούλησε σε μία εβδομάδα. 2.500 διαρκείας ο Όφι, σε μία εβδομάδα πούλησε τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Δεν είναι και λίγα.

Στο ερτολόγιο μας για σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, γενικά για 23 Ιουνίου, βλέπω ότι έχουμε την εορτή του Αγίου Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου του Ταμάσου και Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγίας Λολίας Μάρτυρος, η Λούλα, ο Λούλης, ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας και η Αγρυπίνα εορτάζουν σήμερα 23 Ιουνίου.

Και θα ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Την αναλυτική ενημέρωσή σας μετά του Αστέρα Άκτορ, που έχουμε και μεταγραφή. Όχι επίσημη, αλλά κλεισμένη, όπως και του Τζόρνταν Σίλβα, αλλά και του Γιάννη Κότσιρα. Μπορούμε να πούμε και του Γιάννη Μπουζούκη. Μεταγραφές αυτές των τριών ποδοσφαιριστών είναι σαν να έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Είναι κλεισμένες και δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε λοιπόν έναν αριστερό μπακ Ισπανό, τον Μέντες, όπου έχει συμφωνήσει και θα είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ, ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Μέντες. Είναι 24 ετών, έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάις Κασρέντα, ομάδα της Σλοβακίας που ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα της χώρας, στη Σλοβακία, και έπαιξε 28 παιχνίδια, ήταν δηλαδή βασικός ποδοσφαιριστής με γεμάτη σεζόν. Να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Ντεπορτίβο Αλγκογιάνο στην Ισπανία. Το 2020 πήγε στη Σλοβακία και αφού έπαιξε σε ομάδα πιο μικρή από την Ντουνάις Κασρέντα, τη Μιχάλοβτσε, έτσι λέγονταν η ομάδα της Σλοβακίας, πλέον τελείωσε τη σεζόν με την Ντουνάις Κασρέντα στη δεύτερη θέση και είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μία ακόμη, η τέταρτη μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ τη σεζόν, χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει κάτι επίσημο. Νομίζω θα γίνουν πακέτο όλες οι ανακοινώσεις παικτών που έχει αποκτήσει ο Αστέρας Άκτορ και έχει τις ενημερώσεις για τους ποδοσφαιριστές που είναι ήδη και θεωρούνται παίκτες της ομάδας. Δεν ξέρω αν τώρα για τον Λεωνάρντο Κούτρι πάει προς τα πίσω υπόθεση, αφού απέκτησε αριστερό μπακ Ισπανό 24 ετών, ή αν θα αποκτήσει και άλλον μπακ, και είναι ο Λεωνάρντο Κούτρις, ο Ελληνοβραζιλιάνος, μάλλον να το πω έτσι, ο Κούτρις, και τον ξέρουμε. Τώρα το Μέντες δεν γνωρίζουμε, θα δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ και στο ενδιαφέρον για τον Κούτρι. Και βέβαια το μεγάλο έτσι θέμα, και ο παίκτης που κυνηγάει και θέλει να πείσει να επιστρέψει στην Τρίπολη, είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης για τον Αστέρα Άκτορ, και ο ίδιος το σκέπτεται, δεν έχει απορρίψει την πρόταση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι βέβαια και για το οικονομικό, για να έρθει και να επιστρέψει ο Δημήτρης Κουρμπέλης και να είναι και αυτός παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε αν δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος που θα κάνει μια καλύτερη πρόταση στον Δημήτρη Κουρμπέλη από την Ελλάδα, μιλάμε πάντα, για το εξωτερικό σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποια ομάδα που μπορεί να πάρει τον διεθνή ποδοσφαιριστή, αλλά για την Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο πιστεύω να βρεθεί κάποιος που θα δώσει αρκετά λεφτά για να αποκτήσει τον Δημήτρη Κουρμπέλη, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί κάποια στιγμή και να πει το ναι ώστε να φορέσει πάλι τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ.

Εκτός όμως από μεταγραφές που σχεδιάζονται, κλείνονται, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, έχουμε και αποχωρήσεις. Έχουμε και αποχωρήσεις, όπως είχαμε τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο που ήταν ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ, έχουμε και τον αναλυτή και αρκά Θοδωρή Τσιλιμίγκρα, που αποτελεί παρελθόν, όπως ανακοίνωσε στο site η ΠΑΕ Αστέρας, στο site το επίσημο της ΠΑΕ, το διαβάζουμε τώρα εδώ και την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον αναλυτή κύριο Θοδωρή Τσιλιμίγκρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιλιμίγκρα για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα. Είναι γνωστό, το έχουμε διαβάσει και το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης είναι πλέον ο αναλυτής, συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου, και όχι μόνο συνεργάτης, και βοηθός, από ό,τι μας έδωσε έτσι η ενημέρωση η ΠΑΕ. Κάτι που το έχει κάνει και στον Πανετολικό, την Κηφισιά, όσο αφορά τις ελληνικές ομάδες, αλλά και στην Κύπρο, στην Ομόνια Λευκοσία, στη Νέα Σαλαμίνα, τον Ερμή Αραδίπου και τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Μιλάμε για τον Γιώργο Λαγκαδίτη, αναλυτή και συνεργάτη του Γιώργου Αντωνόπουλου, που θα είναι στη θέση του Θοδωρή Τσιλιμίγκρα, με σύνθετο ρόλο από ό,τι βλέπουμε. Έχει προκύψει από χθες μία είδηση για έναν ακόμη παίκτη που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, πέρα από αυτούς που γνωρίζετε. Είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ένας κεντρικός αμυντικός που ήταν πέρυσι στην Κύπρο, έπαιζε στον Όφι μετά το τέλος της περσινής σεζόν, δεν λέω για αυτή που έχουμε τώρα, που τελείωσε τώρα, την περσινή. Έπαιζε στον Όφι, είχε φύγει, είχε πάει στον Απόλλωνα Λεμεσού. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Αστέρας ενδιαφέρεται για να τον εντάξει στο δυναμικό του, τον Πραξιτέλη Βούρο, και επειδή είναι και γνώστης και του Πραξιτέλη Βούρου ο Σάββας Τσαμπούρης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Αστέρα, έχει μια πιο καλύτερη γνώμη και ξέρει τον ποδοσφαιριστή, άρα λογικά από εκεί γίνεται η επαφή για τον Πραξιτέλη Βούρο. Πάντως ενδιαφέρει στο να έρθει στον Αστέρα Άκτορ ο συγκεκριμένος αμυντικός, που είναι ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και θέλει να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Τα λέμε πάλι γρήγορα για να είμαστε έτσι και συνοπτικοί σε όσους δεν μας άκουσαν. Ο Αστέρας που έχει ήδη κλείσει τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Γιάννη Κότσιρα, πήρε αριστερό μπακ και τον έκλεισε τον Ισπανό Μέντες 24 ετών. Έχει στα υπόψη τον Αντριάν Ριέρα, έχει στα υπόψη τον Λεωνάρντο Κούτρι, έχει στα υπόψη τον Μάγκνουσον, έχει στα υπόψη τον Μπραξιτέλη Βούρο, πολλούς παίκτες που κοιτάει και συζητάει και θέλει να τους φέρει ή κάποιους από αυτούς, και τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Μαζί με τους Τζόρνταν Σίλβα και Γιάννη Κότσιρα, να πούμε ότι σχεδόν οριστικά έχει κλείσει και η μεταγραφή του Γιάννη Μπουζούκη. Και αυτά γενικά σε όσο αφορά το σχεδιασμό και τα μεταγραφικά πεδία και τοπία που έχει ανοίξει μεγάλα μέτωπα ο Αστέρας και τα κυνηγάει όλα. Πάμε σε διαλυματάκι Μαρία Ντάντουλη και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο όπως λέμε εμείς και ακούτε και στην ΑΤΑΚΑ για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα σας πούμε κάτι που είναι αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε και πολλοί το περιμένουν με αγωνία. Η ανακοίνωση λοιπόν λέει για το θέμα του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος και την ένσταση που είχε κάνει ο Άρης Πετρούπολης για το ποιες ομάδες θα παίξουν στη Super League 2. Έχουμε και την απόφαση του Δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο εφετείο που αναφέρει ότι απορρίπτει ως αβάσιμη την έφεση του εγκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Απορρίπτει την έφεση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ ως απαράδεκτη. Και έτσι λοιπόν, αφού απορρίπτει την έφεση που έχει κάνει η ομάδα της Πετρούπολης, οι ομάδες που θα παίξουν στη Super League 2 είναι η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Ο Πύργος προβιβάζεται λοιπόν μαζί με τη Ζάκυνθο οριστικά και αμετάκλητα στη Super League 2, ενώ ο Άρης Πετρούπολης παραμένει στη Γάμα Εθνική. Ήταν κάτι που το περιμέναμε να έχει βγει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά η ανακοίνωση ήρθε σήμερα.

Και να διευκρινίσουμε εδώ, επειδή ακούσατε στην αρχή ότι είπα για τον Μπας Πύργος ότι απορρίπτει την πρότασή του. Η πρότασή του ήταν να παίξει η ομάδα του Πύργου το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Αυτά και με την οριστική έτσι άνοδο στη Super League 2 μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τον ΠΑΣ Πύργο και τη Ζάκυνθο. Θα παίζουν Super League 2. Έρθουν εδώ να παίξουν και με τον Αστέρα Β και θα έχουμε ωραίο έτσι πρωτάθλημα με τις 16 ομάδες και έναν όμιλο. Πολύ ωραία έτσι να δούμε μια Β' Εθνική, όπως λέμε εμείς, η παλαιότερη, της παλιάς κοπής. Με όλες τις ομάδες μαζί. Ένα ενιαίο πρωτάθλημα, χωρίς ομίλους, χωρίς τίποτα. Θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και suspense. Θυμηθείτε το πρωτάθλημα του Super League 2. Παρένθεση. Πάμε Super League 1, γιατί η Μαύρη Θιέλα ανήκει εκεί. Και οι φίλοι μας στη Μεσσηνία θέλουν να ακούσουν τα νέα της Μαύρης Θιέλας, που έχουμε νέα. Και στα νέα συμπεριλαμβάνεται και το προπονητικό επιτελείο της Μαύρης Θίελας και οι συνεργάτες που έχουν σημασία σε όλες τις ομάδες για τον προπονητή αλλά και για τη λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας ποδοσφαιρικής. Η ΠΑΕ Καλαμάτα λοιπόν από χθες έχει ανακοινώσει ότι καθήκοντα που θα αναλάβουν στο επιτελείο βοηθοί, συνεργάτες και τα υπόλοιπα είναι η κάτωθη. Έτσι, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρώτος βοηθός προπονητή, γιατί θα έχουμε και δύο βοηθούς προπονητή. Έχουμε πρώτο και δεύτερο. Για τον Παναθηναϊκό έχει τρεις βοηθούς προπονητή, ας πούμε. Ωραία αυτά. Εκεί που είχαμε έναν και δεν είχαμε κανέναν, τώρα πάμε και σε δύο και σε τρεις. Κόσμος θα δουλέψει πάρα πολύ. Οι προπονητές με συνεργάτες και όλα τα παιδιά που έχουν τα διπλώματα να είναι εκεί και να μπαίνουν στο πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πρώτος βοηθός προπονητή θα είναι ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος, κάτοχος διπλώματος UEFA Α και απόφυτος ΤΕΦΑ Αθηνών, δηλαδή της Γυμναστικής Ακαδημίας, με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, προπονητής φυσικής κατάστασης και ποδοσφαίρου, αφού και δίπλωμα UEFA Α. Μάλιστα, ο Θεοδωρής Αντωνόπουλος, που είναι ο πρώτος βοηθός, θα είναι μάλλον ο πρώτος βοηθός, διαθέτει σημαντική εμπειρία, ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, στη Λαμία, αλλά και στου Chicago Fire FC στο εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 επαγγελματικούς αγώνες στη Super League, στο MLS και σε διεθνές διοργανώσεις Εθνικής Κύπρου. Όταν λέει συμμετάσχει, νομίζω σαν βοηθός ή σαν προπονητής, έτσι. Δεύτερος βοηθός προπονητή και αναλυτής θα είναι ο Γιάννης Κυρζόπουλος. Ο Γιάννης Κυρζόπουλος λοιπόν, που και αυτός είναι απόφυτος Γυμναστικής Ακαδημίας, πιστοποιημένος αναλυτής Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης και έχει εργαστεί ως γυμναστής στην Κοζάνη, ως αναλυτής στο Διαγόρα Ρόδου και από το 2023 βρίσκονταν στην Ελλάς Σύρου δίπλα στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που τον παίρνει μαζί του τώρα. Αυτό είναι δεδομένο, από την Ελλάς Σύρου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Προπονητής θεματοφυλάκων θα είναι ο Λουίτζι Τζενάμο, γνωστός. Ήταν στον Πανετολικό, έχει παίξει σε Ολυμπιακό, στην Πέρλη, στη Μακάμπι Νετάνια, στον Ατρόμητο, τον Πανετολικό, τη Λαμία, το Εγάλεο, την Ξάνθη, την Προοδευτική, τον Πανεγιάλη. Όλες αυτές τις ομάδες έχει παίξει ο Λουίτζι Τζενάμο σαν τερματοφύλακας. Τώρα ως προπονητής τερματοφυλάκων είναι και στον Ολυμπιακό στην ΚΑΠΑ 19 και στην Σαουδική Αραβία σε ομάδα, στην ΑΕΛ και την τελευταία έτσι σεζόν ήταν στην ομάδα του Πανετολικού, όπου βρέθηκε εκεί για αρκετά χρόνια στον Πανετολικό προπονητής θερματοφυλάκων. Με μεγάλη εμπειρία λοιπόν ο Λουίτζι Τζενάμο, προπονητής θερματοφυλάκων, προπονητής φυσικής κατάστασης, ο γυμναστής που λέμε, έτσι η παλαιότερη. Ο Αλέξανδρος Ταμπούρης είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες στο Ρετζίκι στη Θεσσαλονίκη, τη Δόξα Ρετζικίου, ενώ ήταν και προπονητής φυσικής κατάστασης στον Παναθηναϊκό το 2020-21. Εντάξει, ένα βιογραφικό. Τώρα μιλάμε για την Καλαμάτα που προσπαθεί να οργανωθεί και ψάχνει και θέλει να βρει νέους ανθρώπους και νέα παιδιά. Είχε περάσει το 2021 και έπειτα στον Αστέρα ο Ταμπούρης, που ήταν στην ομάδα του Αστέρα σαν προπονητής φυσικής κατάστασης στην πρώτη ομάδα και στη β' ομάδα αλλά και στην ΚΑΠΑ 19. Έχει περάσει και από την Τρίπολη ο συγκεκριμένος προπονητής φυσικής κατάστασης, ο Αλέξανδρος Ταμπούρης. Τώρα με ποιο προπονητή μην με ρωτήσετε, δεν θυμάμαι. Ενώ έχει πάει και στην εθνική ομάδα κάτω των 19, προπονητής αποκατάστασης θα είναι ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, που ήταν και την περσινή σεζόν στην ομάδα, παραμένει κανονικά και είχε συνεργαστεί για μια τριετία και η παρουσία του είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, όπως λένε και οι άνθρωποι της Μεσσηνίας. Και θα
ολοκληρώσουμε με τους συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για τη Μαύρη Θύελλα. Έχουμε τον αναλυτή Αλέξανδρο Ζικυρόπουλο, αναλυτής για τα θέματα. Τώρα ποια θέματα δεν ξέρω, γιατί ο δεύτερος βοηθός είναι και και αναλυτής. Ο Ζικυρόπουλος είναι μόνο αναλυτής όμως, δεν θα είναι και βοηθός προπονητή. Ήταν επικεφαλής στην ΑΕ Καραϊσκάκη, στο Εγάλεο, στη Λαμία, τέλος πάντων σε ομάδες μικρού βελμιακούς. Αλλά αφού επιλέγεται από τον προπονητή για να είναι στο team, πάει να πει ότι φτιάξει το δικό του team ο Χριστοφιλέας και με αυτό θα πορευτεί τη νέα σεζόν με την ομάδα της Μαύρης Θύελλας.

Το πιο βασικό όμως δεν είναι οι συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την Καλαμάτα, είναι το ότι πήρε αδειοδότηση που είπα και στην αρχή. Πήρε αδειοδότηση λοιπόν η Καλαμάτα, μπορεί να κάνει μεταγραφές χωρίς περιορισμούς, χωρίς μείον βαθμούς και τα υπόλοιπα, και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει συν τους τρεις παίκτες που έχει ήδη αποκτήσει και έχει ανακοινώσει. Για τον Βάργκας μιλάμε, για τον Αλόνσο και τον Καρεάσο, τρεις παίκτες που έχει αποκτήσει έναν μέσο, έναν αριστερό μπακ και έναν επιθετικό, και βέβαια πάει και για πολλούς άλλους, αφού έχει ανακοινώσει βέβαια πολλές αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις όπως του Κωστόπουλου, του Κοτσόπουλου συγγνώμη, του Λιμπεράκη, του Τάχατου, Καλογεράκη, Τσέλιος, Μάτζης, Τσόρνομας, Χορδάν. 8 αποχωρήσεις, έχουν αποκτηθεί 3 παίκτες και είναι στα σκαριά για να αποκτηθούν και άλλοι, και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το σαφάρι το μεταγραφικό που γίνεται για την Καλαμάτα, και όχι μόνο, όλες οι ομάδες έχουν το πλάνο τους, μιλάνε με παίκτες, έχει και 2 ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν την Καλαμάτα και είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού, στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, και μιλάμε για 2 παιδιά που έπαιζαν την περσινή χρονιά για την Καλαμάτα, για τον Ολυμπιακό στην Super League 2. Ένας είναι ο Λιατσικούρας και ο άλλος είναι ο Χάμζα. Ο Λιατσικούρας λοιπόν και ο Χάμζα, εκτός συγκρονιστικού απρόόπτου, θα αποκτηθούν δανεικοί από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσουν στη Super League 1 με την ομάδα της Καλαμάτας. Και βέβαια, όπως είπα, οι κεραίες στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας είναι ανοιχτά, ψάχνουν, μιλάνε με παίκτες, με μάνατζερ, με ατζέντιδες, και προσπαθούν να βρουν παίκτες για τη νέα σεζόν. Η πληροφορία που σας είπαμε χθες για τον ποδοσφαιριστή που ήταν στη Μεσσηνία και δεν υπέγραψε τελικά, και μιλάμε για τον Εμιλιάνο Μαρκόντες, επιβεβαιώνονται, αφού δεν υπάρχει κάποια συνεργασία ούτε τίποτα περισσότερο. Ήταν μια καλή κίνηση αυτή, αν κατάφερε να πείσει τον παίκτη να έρθει στην Καλαμάτα, με πολύ καλή παρουσία στην Championship αλλά και σε χώρες όπως η Δανία και η Σκωτία, με πολλές παρουσίες, ο έμπειρος Δανός με βραζιλιάνικο αίμα, έτσι, με δανέζικο διαβατήριο, αλλά καταγωγή από τη Βραζιλία, Εμιλιάνο Μαρκόντες, δεν κατάφερε να τον πείσει να υπογράψει η μαύρη θύελλα.

Πάμε στα μπασκετικά, γιατί ήρθε ο Μπράντοβιτς εχθές. Ναι, αλλά μην μείνει στους πανηγυρισμούς και στις ιστορίες. Αλλά είναι σοβαρός ο Μπράντοβιτς, είδατε, δεν είχε πολλά.

περιοχές. Στου Μαϊάμι Χιτ λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και από ό,τι διαβάζω θα αμείβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και στους Χιτ, σύμφωνα με το ESPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση συμβολαίου. Ακόμα δεν έκανε συμβόλαιο, γιατί μάλλον πάει με το συμβόλαιο που είχε στους Bucks και κάπως έτσι γίνεται η δουλειά εκεί. Θέλει να ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Την επόμενη σεζόν, λέει εδώ, θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό ο Γιάννης Αντετοκούμπο 58.456.566 δολάρια, όπως ήταν η συμφωνία με τους Bucks. Αυτό σημαίνει ότι είχε με τους Bucks θα το πάρει στους Heat. Αν όμως πάει και για την επόμενη σεζόν, θα πάρει 62 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει 5 εκατομμύρια περισσότερα δηλαδή από αυτή τη σεζόν με τους Heat. Και αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει με τους Heat, θα έχει δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι απίστευτα τα ποσά, τι να πω. Και αν πάλι ενεργοποιήσει την player option, θα μπορεί να πάρει τριετή επέκταση με 214 εκατομμύρια δολάρια. Ακούμε τα εκατομμύρια και νομίζουμε ότι είναι ευρώ, 1-2 ευρώ ξέρω εγώ, και όμως είναι εκατομμύρια δολάρια. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο τελικά θα είναι παίκτης των Miami Heat. Να δούμε όμως τα δικά μας εδώ για τον Παναθηναϊκό, που απέκτησε τον Τσάπρα. Τριαντάφυλλος Τσάπρας στα 25 του χρόνια, για 4 χρόνια υπέγραψε τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικός δεξιός μπακ, ο πρώτος ασίστ, πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό. Για να δούμε αν θα καταφέρει να δείξει το ίδιο πρόσωπο και την ίδια αγωνιστική εικόνα με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, άλλο ο Λεβαδιακός, άλλο ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και άλλες οι απαιτήσεις και τα δεδομένα αναμένεται να μεταβεί μαζί με τον Πένια, όπου είναι τερματοφύλακας από την Μπαρτσελόνα, θα υπογράψει σήμερα και θα φύγουν και οι δύο μαζί για την Ολλανδία, όπου έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του Παναθηναϊκός στο Απελντρον. Εκεί προετοιμάζεται η ομάδα, έγινε και η πρώτη προπόνηση χθες. Τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ ρευστά. Εχθές είχαμε την παρουσίαση από την Κοντζάρεβα του προπονητή, του Ιταλού Λύση, αλλά και των υπολείπων που έχουν πλέον πάρει θέσεις, όπως ο Βιερίνια σε ποια θέση είναι, ο Μάτος και οι υπόλοιποι που έχουν μπει στις διοικητικές θέσεις και όχι μόνο. Για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή. Η πρώτη προπόνηση έγινε με 10 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία εχθές του ΠΑΟΚ, και σε ένα μήνα ακριβώς θα παίξει το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League ΠΑΟΚ. Σε ένα μήνα ακριβώς, 23 Ιουλίου θα το παίξει, σήμερα έχει 23 Ιουνίου. Σε ένα μήνα πρέπει να έχει κάνει προετοιμασία, να έχει παίξει φιλικά, να έχει πάρει τους παίκτες και να είναι έτοιμος για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού θα παίξει στο δεύτερο. Άρα πρέπει να τα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και στις μεταγραφές που είναι στα σκαριά βέβαια κάποιες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με τον χρόνο που απομένει. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1, για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Παρότι, ορίστε κάτι που τώρα το μαθαίνουμε και γυρίζουμε πίσω για την Καλαμάτα. Έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, την επίσημη παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της Καλαμάτα. Και αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση, η παρουσίαση του νέου προπονητικού επιτελείου της ΠΑΕ Καλαμάτα. Ενημερώνει ότι την 5η 25 Ιουνίου και ώρα 7 θα γίνει επίσημη παρουσίαση της ΠΑΕ του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, γιατί τώρα εδώ βγαίνουν και διαφημίσεις και δεν βλέπω τι λέει ακριβώς. Ναι, τώρα το έχω μπροστά μου. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την 5η 25 Ιουνίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Horizon Blue η επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν κατά την οποία η Μαύρη Θύελλα επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και θα δοθεί δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Άρα θα ρωτηθούν οι άνθρωποι

για τα μεταγραφικά. Παρακαλούνται όσοι εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης επιθυμούν να παρευρεθούν να αποστείλουν εγκαίρωση mail στο press@kalamata.gr το επώνυμό τους και το μέσο που θα εκπροσωπούν για να δοθούν οι διαπιστεύσεις. Η συνέπεια τόσο στην επιβεβαίωση παρουσίας όσο και της ώρας προσέλευσης της εκδήλωσης θα συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή της παρουσίασης, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Την Πέμπτη λοιπόν τα σπουδαία για τη Μαύρη Θύελλα. Έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που ετοιμάζει ο Αλαφούζος, συνδρομητική θα είναι με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και του Ηρακλή λέει, και του μπάσκετ ζητάει να πάρει και το ελληνικό μπάσκετ, άλλα θέματα τώρα εδώ πέρα. Και διαβάζω και στο Sky θα δούμε τα φιλικά που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο ελεύθερο κανάλι του Sky. Μας προετοιμάζει μάλλον για να ετοιμάσει και την πλατφόρμα, άλλα προβλήματα εκεί, για να δούμε. Αυτή είναι έτσι μια είδηση που τη διαβάζω τώρα. Και έναν παίκτη που πήρε ο Άρης και είναι ο Μπασιρού, όπου για 3 χρόνια, διαβάζω εδώ, οριστική συμφωνία με το Τόμ Ντέλε Μπασιρού από τη Watford, 27χρονος μέσος που θα υπογράψει για 3 χρόνια, έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον 27χρονο μέσο ο Άρης από την Watford. Αυτά και για σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθυνθούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγορεύση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκανα και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζης, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΜΑΚ και την 6η ΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν έχετε χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικειών, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο live στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κ. Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί σε κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, χρήσεις, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο συνεννόησης να δούμε πού είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομοτηνή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγου, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς όρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως, ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα. Και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες. Με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης, εκ μέρους των συναδέλφων του, ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον Κισέ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον όπως είπαμε με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλούνται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχη της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, ζήτησε συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυστύμηση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρα σε αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να ενημερωθεί πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολούνται με τα θέματα των τύπων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση και τη συντάξη μελέτη και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα μετά από 2,5 χρόνια, πότε θα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλαια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοποδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως ναι. Είναι τέτοια χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς. Στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε. Ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το
1: κράτος και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν από το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ουσιαστικά να διαθέσει το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά, και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικό, αλλά είναι του ηγέτη της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Έχω και το Τσούλα Φέστιβάλ, και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για το επόμενο 8ήμερο από 4 με 12 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Αστυπάλεια. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω λοιπόν, γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Δοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την στοματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λίγο, πριν από λιγότερο από μισή ώρα, ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιο Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Δοτικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από 3 άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. 3 άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και εγνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάζης, ο κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όταν αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να εξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρελής σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολλή σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για

0: με ένα σημείο και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών, ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα. Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Τασούλας αναφέρει και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία.

0: Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
1: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την παλιά πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της παλιάς πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους παλιάς πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 2022 και την υποχρέωση για την επίκληση της, ενώ η επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καταστατικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήβρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταβουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ξεκλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκριο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρα 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμη ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά ακριβώς δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι, για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκαιο τους σε όλα αυτά που ακούνε.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο τη σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγαν πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τέλειωμό δεν έβλεπαν το λιωμό. Ακριβώς.
3: Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε και ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Και ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτία αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ρυπάγου τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μία αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν
6: κεφάλαιο. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μία μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς
7: θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
7: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδα, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης εκείνης της περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αναγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομητής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψης στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή η δικογραφία, είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμητρο, τώρα Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής προκειμένου όλα αυτά όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
11: Σε κάθε περίπτωση, το πούμε όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
13: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
13: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν η σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
15: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
15: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτή η συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή. 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
15: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
15: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
16: Ναι.
15: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόησης του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του ορμού. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
18: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλαιο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
16: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά όπως ανέφερε το Ιράν, λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μία σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεζμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι υποχωρεί το Brent. Στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και

0: τέσσερις μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ και εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω και ο Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες, και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Μπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν δύο ώρες. Υπάρχουν εγκρίνειες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε δύο ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για δύο ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
1: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι,
0: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα
1: μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά

0: του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβολγινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7. We're talking to the people about the musical thing.

Zeppelin 106,7.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: radiotepo.gr και το Epepo App. Θεματικά ραδιόφωνο. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: 11. I yelled and screamed and told him why he wasn't coming on Fate at 11. And the heavy blood was going to show him the matter out.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

when it's real, I keep it alive.